0: Ela tá ali, olha. Você tá ali, olha.
1: Ρε, να τρώνε ξανά πλούτο ανθρώπου, κάτι πράγματα άσχημα.